Τουλάχιστον, άγια ούρης. Σιωμούλουν από καπνίζεμ ή εν βοιού. Ο πάμσουδα ήρκουδε το κοτσμίβο κυρίβε το πίνο φέργετε σέρδουλου κέπλε με στρέφε το πότο κρύχερνονγκ κρύσε γεμπέργ. Σιτ λέπτε μοζε βίο σεντής πουλτρολότ μίγο σούδα βολοσίν σοβ λόσιον κίσαλό. Ebbe még volt. Ne játszon, ez nem az opera. Vicc jutott az eszembe. Német turista Lánchídról belesik a Dunába, és ordít, Hilfe! Hilfe! Jön a rendőr, az anyád úristen itt! Úszni tanultál volna, meg ne németül!